Εγώ που μείνανε κόρασο, νεμάν του άγκα σερεχέ. Εγώ που μείνανε κόρασο, νεμάν του άγκα σερεχέ. Άδιο λουσερίτο άλβα, άδιο λουσερό πορά, πόρκεν δεν η κορέ πουτάμα, ότσο η τέρε μίγο σαρά.